0: Ανέβω ράδιο.
1: Με
0: έμενο, δεν βάζει. Ναι, αντίκλαμε. Ράδιο φωνή. Ράδιο αμέβω. Ράδιο πόλιανσο, λέμε ράδιο. Λέτε μου ράδιο. Ράδιο πόλιανσο, λέτε μου ράδιο. Δελε τότς. Δελε τότς. Δελε τότς.